0: περάσει.
1: LGR London Greek Radio
2: in the mix.

Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banter. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
3: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Zondan Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ήρθατε και εσείς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

ίσως με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν

σφιχτών. Και το θολωμένο μου μυαλό ερωτεύω μ' όλα τα δεν πρέπει. Όλα αυτά τα μη, τα δεν

Κοβάκι, να ψηλώσεις, να με φτάσεις και της λησμονιάς νεράκι, για να αντέξεις αν με χάσεις.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ποια της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

πως καίγεται η πόλη. Μια αργή μουσική σε σκηνή καταστροφής. Περπατάω σαν να είμαι ο εκλεκτός στο Μάτριξ. Βουλιάζομαι στην άσφαλτο, βουλιάζω στις τηλεοράσεις. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη, κοιμάζομαι.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με μένα την Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις περάσει μια όμορφη εβδομάδα μέχρι σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου που έχουμε, και ελπίζω να έχεις μπροστά σου ακόμη ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Αχίλιο. Χρόνια πολλά λοιπόν, να χαίρεσαι το ονοματάκι σου. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια. Όχι, χρόνια πολλά βασικά αρχικά, εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι ποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά ή και συγχαρητήρια, τώρα τα λέμε σωστά, εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations, κυσανότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με τον Στέλιο Ρόκο, Έμεινα Εδώ, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 6 και 13 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 8 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 11 και 12 και μετέπειτα στους 13 βαθμούς Κελσίου, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 11. Λαφρός βροχοπτώσεις και η μέρα θα να ξεκινήσουν από τις αρχές του μεσημεριού και μετέπειτα για καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Όπως ήταν δηλαδή και τις προηγούμενες μας μέρες, έτσι θα είναι και σήμερα. Αυτός ο καιρός είναι λίγο αλφα περίεργος τις τελευταίες μέρες, μπορώ να πω. Εκεί που βρέχει, εκεί βγάζει ήλιο, εκεί κάνει ζέστη και εκεί κάνει και κρύο. Αυτά. Πάμε να δούμε τη λειτουργία των undergrounds, όπου όλες μας οι γραμμές για αυτή την ώρα λειτουργούν κανονικά. Και η κίνησή μας στο δρόμο έχει ως εξής, με τον Α13 και Dakenham να έχει στη μισή ώρα καθυστέρηση. M11 προς Greater London να είναι στα 15 λεπτά. Στα 15 λεπτά έχει και ο North Circular Road προς το Bowes Park. Α4020 Uxbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτά. Στα 15 είναι η κίνηση στον M4 onto the Elevated Section προς Greater London. M4 Heathrow Spare Road προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Α40 Westway προς Paddington στην μισή ώρα η καθυστέρηση. Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 10 λεπτά. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath είναι στα 10 λεπτά. Α2 South East London στα 25 λεπτά. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Freelam είναι στα 15 λεπτά. Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Αυτό λοιπόν είχαμε να πούμε σχετικά με την κίνηση, τη λειτουργία των undergrounds, καθώς επίσης και τις καιρικές μας συνθήκες. Για αυτή την ώρα έχουμε τον ήλιο συντροφιά, λίγους καθαρούς ουρανούς. Και πάμε να ακούσουμε τους Ρους εξαιρέσεις και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε σαν σήμερα, τι έχει γίνει βασικά σαν σήμερα, 15 Μαΐου ανά τον κόσμο ιστορικά, και για να δούμε εμείς πόσα από αυτά γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 1252, όπου ο Πάπας Ινοκέντιος ο τέταρτος εκδίδει την παπική βούλα ad extirpanda, ναι αυτό, η οποία επιτρέπει αλλά και περιορίζει τα βασανιστήρια των αιρετικών στην μεσαιωνική ιερά εξέταση. Σαν σήμερα το 1618, ο Γερμανός αστρονόμος Johannes Kepler ανακαλύπτει τον τρίτο από τους τρεις πλανητικούς νόμους του, τον αρμονικό νόμο. Σαν σήμερα το 1869 έδρεται στη Νέα Υόρκη ο Εθνικός Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα Ψήφων των Γυναικών, τον οποίο ίδρυσαν η Susan B. Anthony και η Elizabeth Candy Stanton. Σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Frederick Phillips και ο γιος του Harold Phillips ιδρύουν στο Eindhoven τη Philips, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρυκτό Αβέροφ. Σαν σήμερα το 1940 ο Ρίτσαρντ και ο Μόρις Μακδόναλντ ανοίγουν το πρώτο εστιατόριο Μακδόναλντς στο Σαν Μπερναντίνο της Καλιφόρνιας. Μπερναρντίνο της Καλιφόρνιας. Σαν σήμερα το 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπεριορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα το 1951, η AT&T γίνεται η πρώτη αμερικάνικη εταιρεία που έχει 1 εκατομμύριο μετόχους, αφού ο νεαρός πολίτης αυτοκινήτων Brandy Denton αγοράζει 7 μετοχές αξίας 1,78.000 δολάρια. Σαν σήμερα το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Σαν σήμερα το 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς στου Γκίζη, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτζούβης, και τρεις αστυνομικοί. Σαν σήμερα το 1988, η Σοβιετική Ένωση αρχίζει να αποσύρει τους 115.000 στρατιώτες της από το Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 2002, το ντοκιμαντέρ Bowling for Columbine του Michael Moore κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004, η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα, την Ελλάδα δηλαδή, με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στον διαγωνισμό. Πάρα πολύ όμορφα είχαμε και χθες την Κύπρο μας, η οποία πέρασε στους ετελικούς που θα είναι αύριο. Αύριο δηλαδή θα έχουμε και την Κύπρο και την Ελλάδα. Να τους δούμε, καλή επιτυχία τους ευχόμαστε εμείς εδώ από το London Greek Radio. Θα τα πάνε πάρα πολύ καλά, το πιστεύω. Να τα πάνε πάρα πολύ καλά και οι δύο χώρες. Για να δούμε λοιπόν τώρα ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1773 γεννιέται ο πρίγκιπας Clemens von Metternich, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε. Oh my god. Είναι επειδή είναι Παρασκευή και ενθουσιάζομαι ότι έχουμε Σαββατοκύριακο που κάνω τόσα σαρδάμ, δεν γίνεται. Λοιπόν, ο οποίος κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848, για τις Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1854 γεννιέται ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1948 γεννιέται ο Brian Eno, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Και για να δούμε λοιπόν ποιοι έχουν επιβιώσει. Σαν σήμερα το 1967 πεθαίνει ο Edward Hopper, Αμερικάνος ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακες του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Σαν σήμερα το 2010 επιβιώνει ο John Sefford Baron, σκοτσέζος μηχανικός, εφευρητής του ATM. Και τέλος, σαν σήμερα το 2012 επιβιώνει ο Carlos Fuentes, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα 15 Μαΐου ανά τον κόσμο και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 228 γεγονότα, 62 γεννήσεις και 37 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Στέλιο Ρόκο όπου και να πάω και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας για να δούμε διεθνούς, παγκοσμίους και ευρωπαϊκή ημέρα που έχουμε σήμερα. Είναι πάρα πολλές, οπότε για να δούμε ποιες προλαβαίνουμε να πούμε. Στέλιος Ρόκος όπου και να πάω και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: Camden's Labour Party has chosen the borough's next leader of the council after their former boss unexpectedly lost his seat at the local elections. Councillor Sargal Abdiwali will lead Labour's slim majority on the council following the election results on Friday, May 8th. The election saw several Labour councillors defeated by the Green Party, including now ex-council leader Richard Olszewski in Holborn and Covent Garden. The 30 remaining Labour members held a swift contest on Monday, May the 11th, to fill the vacuum left by the sudden exit of their leader, where Councillor Abdiwali came out on top. Councillor Abdiwali is yet to be officially confirmed as the town hall's new political head by a vote of the full council, which is set to meet on Wednesday, May the 20th. She is poised to make history as the borough's first black woman leader. Speaking to the Local Democracy Reporting Service, LDRS, she said, "I feel really proud. Camden gave me a home and a sanctuary when we first came to this country as refugees, and being able to serve our communities is one of the great honours of my life." Hampstead Heath's ponds will stay trans-inclusive, but new upgrades will focus on giving women more privacy, committee members have said. Councillors sitting on the City of London Corporation's Hampstead Heath, Highgate Wood and Queen's Park Committee have approved recommendations in principle to retain the existing access arrangements for the ponds, alongside plans for a wider programme of works. A final decision is to be made by the Policy and Resources Committee on June the 4th. A corporation spokesperson previously said all options detailed in the report, which went before members, have been informed by our recent public consultation, expert legal advice, equality impact assessments, safeguarding responsibilities, and operational requirements. Hampstead Heath has three ponds, the Kenwood Ladies, Highgate Men's, and a mixed area. The existing arrangements for the ladies' pond stipulate it is available for use by biological and trans women, with the reverse true for the men's. The corporation said this has been the case since at least 2017 and that it was consistent with the previous interpretation of the Equality Act 2010. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας. Η Διεθνή ημέρα οικογένειας καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Το θέμα του 2023 ήταν οι δημογραφικές τάσεις και η οικογένεια. Στα τέλη του 2022, ο παγκόσμιος πληθυσμός έφτασε τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό το γεγονός χαρακτηρίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες ως ορόσημο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Απεικονίζει τη σημαντική πρόοδο στην υγεία που παρατείνει την διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Η αύξηση του πληθυσμού θα συνεχιστεί αν και με φθήνουσα ταχύτητα. Προβλέπεται να φτάσει τα 9,8 δισεκατομμύρια το 2050 και τα 11,2 δισεκατομμύρια το 2100. Αυξάνοντας τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές βιώσιμης αστικοποίησης και την διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Η δημογραφική αλλαγή είναι μία από τις πιο σημαντικές μεγατάσεις που επηρεάζουν τον κόσμο μας, τη ζωή και την ευημερία των οικογενείων παγκοσμίως. Οι δημογραφικές τάσεις διαμορφώνονται κυρίως από τα πρότυπα γονιμότητας και θνησιμότητας. Η μείωση των ποσοστών γονιμότητας οδηγεί σε ωφέλη για τις οικογένειες, καθώς είναι πιο ικανές να επενδύσουν στην οικογένεια και την εκπαίδευση των παιδιών τους, κάτι που με τη σειρά του βοηθά στη μείωση της φτώχειας και στην καλύτερη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Οι έρευνες δείχνουν ότι η μείωση της γονιμότητας αυξάνει επίσης τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της γονικότητας οδηγεί σε μικρότερες οικογένειες που είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν τη φροντίδα και άλλες υποχρεώσεις του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, σε περίοδο ανεργίας ή ασθένειας, οι οικογένειες έχουν λιγότερα μέλη στα οποία μπορούν να βασιστούν. Επιπλέον, τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας μπορεί να υπονομεύσουν το εργατικό δυναμικό και τις κοινωνικές δομές, πυροδοτώντας δραστικές αντιδράσεις με δύσκολα προβλέψιμες συνέπειες για θέματα που εκτείνονται από την κοινωνική ασφάλιση έως την ισότητα των φύλων. Αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα, ένα από τα πολλά. Διεθνής ημέρα λοιπόν οικογένειας. Και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφτείς την ιστοσελίδα για να διαβάσεις το συγκεκριμένο άρθρο. Και όσες παγκόσμιες, διεθνούς και ευρωπαϊκές ημέρες δεν προλάβω να αναφέρω σήμερα, μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα εάν θέλεις να τις διαβάσεις κι εσύ. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Ακύλα Φέρτο. Και άντε να μας το φέρει αμαν είναι, γιατί όχι. Και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών μας συνθήκων, καθώς επίσης και τον Μάκη Ακουμή με τα Sports News. Για να δούμε τι έχει γίνει σχετικά με τα sports την εβδομάδα που μας πέρασε και τι να αναμένουμε το Σαββατοκυριακό που μας έρχεται. Για την ώρα Ακύλας Φέρτο και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227.
4: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 5 και 13 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 9, το μεσημέρι στους 11 και 12 και μετέπειτα στους 13, όπου και θα παραμείνουμε στους 13 μέχρι και το βράδυ και μετέπειτα θα πέσουμε στους 11 βαθμούς Κελσίου. Ξεκίνησε να συννεφιάζει σιγά σιγά από το μεσημέρι και μετέπειτα θα έχουμε ελαφρώς βροχοπτώσεις, αν όχι σε όλες τις περιοχές του Λονδίνου, σε κάποιες τουλάχιστον. Να πούμε και το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 10 μέχρι και τους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιά θα έχουμε, πιθανόν βροχοπτώσεις προς το τέλος της ημέρας, αρχές του βραδιού. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 9 με 15, βροχές και την Κυριακή μας. Και την Δευτέρα επίσης ξεκινάμε με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από τους 9 μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου, επίσης βροχές και την Δευτέρα. Για να δούμε αν θα αλλάξουν και θα έχουμε ένα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό. Φυσικά εδώ, αν κρατηθούν αυτά τα πράγματα, φαίνεται ηλιοφάνεια για την επόμενη εβδομάδα, τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για να δούμε αν θα το έχουμε αυτό το πράγμα. Για να δούμε τώρα και τη λειτουργία των undergrounds, όπου όλες οι γραμμές λειτουργούν κανονικά και η κίνησή μας στο δρόμο έχει ως εξής: με τον Α13 και Dagenham στα 25 λεπτά η καθυστέρηση, M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά, North Circular Road προς Bowes Park είναι στα 15 λεπτά, Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτάκια, M4 Heathrow Spare Road προς Greater London στα 15 λεπτά, Α4 Chiswick είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση, Α40 West Bay προς Paddington στη μισή ώρα, στα 15 λεπτά η καθυστέρηση στον Α12-03 The Highway προς Wapping, στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α2 Shootings Hill Road προς Blackheath, στα 20 λεπτά η κίνηση στον Α2 South East London, στα 15 λεπτά η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham, στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α205 South Circular προς East Sheen και τέλος στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη, Αυτά που δεν βλέπεις, και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον Μάκη Ακουμή και τα Sports News.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν το σημερινό μας γρίφο και τον τελευταίο γρίφο αυτής της εβδομάδας. Τι είναι αυτό που μιλάει όλες τις γλώσσες χωρίς να ξέρει καμία? Τι είναι αυτό που μιλάει όλες τις γλώσσες χωρίς να ξέρει καμία? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Αναμένω να ακούσω την απάντησή σου, πάμε να ακούσουμε Ζαφ Αστείο και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι Ευρωπαϊκή νύχτα βασικά και όχι ημέρα, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Η Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, European Night of Museums, γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η Μαΐου, που είναι αφιερωμένη στην Διεθνή ημέρα μουσείων. Την ημέρα αυτή πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις τους. Το πολιτιστικό αυτό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείων. Προδρομική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων υπήρξε η Μεγάλη Νύχτα των Μουσείων που έγινε στο ενοποιημένο Βερολίνο το 1997. Δύο χρόνια αργότερα την ιδέα υιοθέτησαν οι Γάλλοι και την ονόμασαν η Άνοιξη των Μουσείων. Από το 2005 φέρει την σημερινή της ονομασία Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων με πρωτοβουλία του Γαλλικού Τμήματος της UNESCO. Από ελληνικής πλευράς στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης. Θα είναι πάρα πολύ ωραία να πας τη νύχτα στο Μουσείο της Ακρόπολης και να δεις μετά απέναντί σου την Ακρόπολη φωτισμένη έτσι όμορφα και ωραία, και να βλέπεις την Ακρόπολη εκεί πέρα. Θα είναι καταπληκτικό το θέαμα. Μακάρι να ήμασταν εκεί πέρα όλοι μαζί παρέα να δούμε αυτό το όμορφο θέαμα και έτσι να δούμε και την Ακρόπολη μας τη νύχτα φωτισμένη όμορφα. Ο γρίφος μας λοιπόν τον έχουμε ήδη αναφέρει. Τι είναι αυτό που μιλάει όλες τις γλώσσες χωρίς να ξέρει καμία? Τηλέφωνα επικοινωνίας 02.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λίγο για την ιστορία του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Μιας και είναι αύριο τελικός, γιατί να μην μιλήσουμε. Δεν είμαστε μαζί αύριο παρέα για να μιλήσουμε, να μιλήσουμε από το σήμερα εμείς. Το Φεστιβάλ Τραγουδιού της Eurovision είναι ετήσιος θεσμός στο χώρο της μουσικής που διοργανώνει η European Broadcasting Union, EBU. Eurovision είναι το δίκτυο δορυφόρων και επίγειων σταθμών που μεταφέρει το σήμα της EBU σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Η EBU έχει ως μέλη της δημόσιας τηλεοράσης των χωρών της Ευρώπης, αλλά και χωρών της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, Ισραήλ, Λίβανο, Συρία, Αίγυπτος, Λιβύη, Αλγερία και Τινησία. Από τις μη ευρωπαϊκές χώρες, μόνο το Ισραήλ έχει τακτικές συμμετοχές στο Φεστιβάλ Τραγουδιού, ενώ στο παρελθόν έχει λάβει μέρος και το Μαρόκο. Οι υπόλοιπες χώρες, που τυχαίνει να είναι αραβικές, δεν συμμετέχουν εξαιτίας της παρουσίας του Ισραήλ. Μάλιστα. Το Φεστιβάλ Τραγουδιού της Eurovision διεξήχθη για πρώτη φορά στις 24 Μαΐου 1956, ο πρώτος διαγωνισμός στο Λουγκάνο της Ελβετίας, στα πρότυπα του μουσικού φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στον πρώτο διαγωνισμό συμμετείχαν 7 χώρες: Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ελβετία. Η μεγάλη τομή στις συμμετοχές έγινε με την διάλυση του κομμουνιστικού στρατοπέδου, όταν όλες οι χώρες ανολικής Ευρώπης που συμμετείχαν ως τότε στην ανταγωνιστική Intervision εισήλθαν μαζικά στην ABU και το Φεστιβάλ Τραγουδιού. Εξαιτίας λοιπόν του γεγονούς αυτού, η EBU αποφάσισε το 2004 την επέκταση της εκδήλωσης από μονοήμερη σε διήμερη, με τη διεξαγωγή και προκριματικού γύρου, προκειμένου να χωρέσουν στην διοργάνωση όλες οι χώρες. Οι 10 χώρες που πέτυχαν την καλύτερη βαθμολογία την προηγούμενη χρονιά περνούν αυτοδικαίως στον τελικό, μαζί με τις 4 χώρες που συμβάλλουν τα μέγιστα στον προϋπολογισμό της EBU: Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία. Οι υπόλοιπες 10 με 12 θέσεις κρίνονται στον προκριματικό γύρο. Από το 2008 η διοργάνωση έγινε τριήμερη, καθώς προστέθηκαν άλλος ένας προκριματικός. Ένα τραγούδι για να πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα πρέπει να είναι διάρκειας έως 3 λεπτών, οι εκτελεστές του επισκηνής να μην ξεπερνούν τους 6 και να είναι από 16 ετών και πάνω, ενώ δεν τίθεται καμία προϋπόθεση στη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο μετά το 1999. Οι συμμετοχές πολλών μικρών κρατών είναι στα αγγλικά για να κερδίσουν μεγαλύτερο ακροατήριο. Ο νικητής του διαγωνισμού αποφασίζεται από τον αριθμό των ψηφών που θα λάβει ένα τραγούδι. Κάθε χώρα μπορεί να ψηφίσει έως 10 τραγούδια, όχι το δικό της, στην κλίμακα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 12. Μέχρι πρόσφατα οι ψήφοι δίνονταν από μια κριτική επιτροπή που διόριζε ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός κάθε χώρας. Τα τελευταία χρόνια, με ραγδαία εξάπλωση της κινητικής τηλεφωνίας, η ψηφοφορία απέκτησε μαζικό χαρακτήρα μέσω των SMS. Αν και ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision προσελκύει κυρίως νέους καλλιτέχνες που στοχεύουν στην διάκριση και την αναγνώριση, πολλοί είναι καθιερωμένοι καλλιτέχνες που έχουν δώσει τον παρόν, όπως η Νάνα Μούσκουρη, η Βίκη Λεάνδος, η Ολίβια και πάρα πολλοί άλλοι. Το άρθρο μας είναι μεγάλο, μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα sansimera.gr καθετός articles, αν θες να το ακούσεις. Πάμε να ακούσουμε Ανδρομάχη Σούσουρο και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την επόμενη διεθνούς ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Huntington. Η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Huntington καθιερώθηκε και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με μια σπάνια γενετική διαταραχή που προκαλεί φθορά των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου. Η νόσο του Huntington, επίσης γνωστή ως χορεία του Huntington, είναι μια γενετική ασθένεια που προκαλεί τον προοδευτικό εκφυλισμό των νευρώνων στον εγκέφαλο. Τα συμπτώματά της συχνά περιγράφονται σαν να παρουσιάζει κανείς ταυτόχρονα αμυοτροφική πλευρική σκλήρινση, ALS, νόσο του Alzheimer και νόσο του Parkinson. Αν και η διαταραχή περιγράφηκε για πρώτη φορά τον Μεσαίωνα, αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστή νόσο στα τέλη του 19ου αιώνα και πήρε το όνομά της από τον George Huntington, ένα Αμερικάνο γιατρό που δημοσίευσε την πρώτη εντελεχή περιγραφή της το 1872. Η συνηθής έναξη της νόσου παρουσιάζεται σε άτομα άνω των 30 ετών, ωστόσο περίπου το 8% των περιπτώσεων ξεκινούν στα τέλη της εφηβείας. Τα πρώιμα συμπτώματα είναι συνήθως πολύ ανεπαίσθητα. Περιλαμβάνουν διακυμάνσεις της διάθεσης, ευερεθιστότητα, γνωστικά προβλήματα και ανεπαίσθητες αλλαγές στην προσωπικότητα. Αυτά τα συμπτώματα συχνά περνούν απαρατήρητα, ειδικά όταν το άτομο δεν έχει οικογενειακό ιστορικό της νόσου. Τα ψυχιατρικά συμπτώματα συνήθως ακολουθούνται από κινητικά συμπτώματα όπως χορεία, σύντομες, ακανόνιστες και ανεξέλεκτες κινήσεις, ασταθές βάδισμα και γενική έλλειψη συντονισμού. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, τόσο τα κινητικά όσο και τα ψυχιατρικά συμπτώματα γίνονται πιο εμφανή. Τελικά το άτομο αδυνατεί να μιλήσει και οι νοητικές του ικανότητες υποχωρούν σε άνοια. Η νόσος του Huntington είναι μια γενετική ασθένεια που συνήθως κληρονομείται από έναν πάσχοντα γονέα, αν και περίπου το 1 δέκατο όλων των περιπτώσεων προκαλείται από μια νέα μετάλλαξη. Η νόσος διαγνώσκεται με γενετικές εξετάσεις για την διαμορφοποίησή της από άλλες νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Δεν υπάρχει θεραπεία για την νόσο. Οι θεραπείες χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση ορισμένων συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει η εξέλιξή της και κάθε ασθενής χρειάζεται τελικά φροντίδα πλήρους απασχόλησης. Το τυπικό προσδόκιμο ζωής των ασθενών με νόσο του Huntington από την έναξη των ορατών συμπτωμάτων είναι 15 με 20 χρόνια. Η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Huntington καθιερώθηκε από οργανώσεις ασθενών και των οικογενειών τους σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως η Huntington Disease Society of America, Huntington Society of Canada, European Huntington Association, Chinese Huntington Disease Association, Huntington Disease Canada, Argentina Association and for Huntington Patients. Αυτά λοιπόν έχουμε και σήμερα, την Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Huntington, και την έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, κάθετος World Days, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφτείς την ιστοσελίδα αν επιθυμείς να διαβάσεις το συγκεκριμένο άρθρο και όλες όσες διεθνούς και παγκόσμιες ημέρες δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα. Ο γρίφος μας, τι είναι αυτό που μιλάει όλες τις γλώσσες χωρίς να ξέρει καμία? Και η βοήθεια που θα δώσω είναι ότι αυτό το πράγμα δεν πιάνεται καθόλου στα χέρια, δεν μπορεί να πιαστεί, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε, αλλά το ακούμε και μπορεί να δημιουργηθεί από τον άνθρωπο και να ακουστεί, είτε από τα ζώα και να ακουστεί. Αυτό. Τι είναι που ψάχνουμε? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε να ακούσουμε στα Βέντο με την Αναστασία «Για σένα που λατρεύω» και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Dimitriou in English. 0208 88 89 98 88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialise in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13, 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
3: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 5 μέχρι και τους 13 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 10, σε λιγάκι θα ανέρθουμε στους 11 και μετέπειτα στους 12, και προς το τέλος του μεσημεριού θα ανέρθουμε στους 13, όπου και θα παραμείνουμε για το υπόλοιπο της ημέρας, και αργά το βράδυ θα πέσουμε στους 11 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρξουν ελαφρώς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετέπειτα μέχρι και το βράδυ, και μετέπειτα θα σταματήσουν. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 6 μέχρι και τους 14 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο μας θα έχουμε κυρίως συννεφιά, με λίγη ηλιοφάνεια το πρωί, και από το απόγευμα και μετέπειτα ελαφρώς βροχοπτώσεις πιθανόν. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 9 μέχρι και τους 15 με βροχές, και την Κυριακή, συγγνώμη, και την Δευτέρα, την επόμενη μας εβδομάδα, την ξεκινάμε με τους 9 και τους 15 βαθμούς Κελσίου, επίσης βροχές και την Δευτέρα. Για να δούμε τώρα την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με τα undergrounds, όπου όλες οι γραμμές λειτουργούν κανονικά και η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής. Α13 και Α13 και Dagenham, traffic return to normal, πάρα πολύ ωραία. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 15 λεπτά, ακόμη καθυστέρηση. Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. M4 Heathrow Spur Road προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Α40 Westway προς Paddington στα 35 λεπτά η καθυστέρηση. Στα 20 λεπτά είναι ο Α12-03 The Highway προς Wapping. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Α4 Hammersmith είναι στα 25 λεπτά. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά. Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 15 λεπτά. Και αυτή την κίνησή μας για αυτή την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μαρτάκη, το «Σ' αγαπώ», και επιστρέφουμε την απάντηση του γρίφου μας. Ο γρίφος μας είναι αυτό που μιλάει όλες τις γλώσσες χωρίς να ξέρει καμία, και είναι κάτι που δημιουργείται από την φωνή του ανθρώπου ή από την φωνή των ζώων. Να σκεφτούμε λίγο, άμα είμαστε σε μια σπηλιά και φωνάξουμε, τι δημιουργείται. Τι δημιουργείται όταν είμαστε σε μια σπηλιά και φωνάξουμε. Αυτό, αυτή την απάντηση ψάχνω. Κώστας Μαρτάκης, το «Σ' αγαπώ» και επιστρέφουμε.
1: Και το όνειρό μου άργο σβήνει.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την απάντηση του γρίφου. Πριν να δούμε την απάντηση του γρίφου, ας θυμηθούμε πρώτα πως είχε. Τι είναι αυτό που μιλάει όλες τις γλώσσες χωρίς να ξέρει καμία? Και η σωστή απάντηση είναι η ηχό, the echo. The echo απαντάει, δεν απαντάει, παπαγαλίζει, να το πούμε, πίσω αυτό που έχουμε φωνάξει, ειδικά μέσα σε μια σπηλιά ή έτσι ένα χώρο ο οποίος υπάρχει ηχό. Θα ακούσεις την ηχό, τον αντίλαλο που λέμε. Με πολλούς τρόπους μπορούμε να εκφράσουμε αυτήν τη συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται σε αυτούς τους χώρους. Η ηχό λοιπόν είναι η σωστή απάντηση, the echo, και, και πάω εγώ με τη δική μου τη σειρά. Να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Έλλη, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Ευσταθία, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Γεωργία, την κυρία Ιωάννα Πίτερς, την κυρία Στέλλα και την κυρία Μαρία από το Edmonton που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Τελευταίος γρίφος και της εβδομάδας. Θα έχουμε ξανά γρίφο από εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Απόν Καίγομαι και επιστρέφουμε να πούμε τα παπάι μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: What am I supposed to say?

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβού εδώ και θα δώσουμε μαζί την Δευτέρα εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM. Εμένα την Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος, καθώς αμέσως μετά έρχεται Κατερίνα Νεοκλέας με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε. Ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο να έχετε. Be safe και τα λέμε. Φιλάκια, bye!

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: το σου.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Ακούτε LGR.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co, C. Michael & Co, Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Here we go.
6: Ένα και μοναδικό.
7: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
8: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή Παρασκευή να έχετε. Κατρίνο Κλέος εδώ μαζί σας λίγο πριν το μεσημέρι. Έτσι θα κάνουμε παρέα. Με τραγούδια, μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Εδώ στο LGR FM and Digital. Έχουμε να ακούσει και το τραγουδάκι που θα πάει για την Κύπρο. Έχει φτάσει στο τελικό. Συγχαρητήρια στην Αντιγόνη. Γιάλα. Eurovision Song Contest 2026. Cyprus is through. They made it through to the final 10, securing a little position there yesterday evening. Greece, of course, sealed the deal for themselves. Aquilas with Ferto on Tuesday. So both Greece and Cyprus through to Eurovision's final, grand final. Can you believe it? It's come around so quickly. We're going to hear this song from Aquilas a little bit later. Also, a little reminder, Sci Wine Fest not far away. Saturday 6th of June, Sunday 7th of June, all going down. Headliners, Eleganis and Kandafilos taking care of the after dark, late night entertainment. You can get your tickets at lgr.co.uk. Just click on the Sci Wine Fest tab. Social media radio partner, LGR. Let's get ourselves in the mood, get us ready for it.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

Getty. Today, finishing a little bit earlier. Time for me to say goodbye for today, a little before the afternoon. Coming up, top of the hour, the latest news from Cyprus. Then more music taking you through. Ligo Medato, Messi, Meri. Of course, you have the full schedule online that you can check out at our website, lgr.co.uk. Θα είμαι πάλι μαζί σας αύριο απόγευμα με μια αγκαλιά τραγούδια από δύο ώρα αύριο Σάββατο. Θα τα πούμε. Until then, keep well, keep safe. Σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί από μένα και την Οκλέος. Καλό απόγευμα. Να έχετε.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Μάριος Βασιλείου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει την Κυριακή Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι με στόχο την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Αυτό ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, σημειώνοντας ότι κατά την προηγούμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας είχε συμφωνηθεί η έναρξη συζητήσεων για ένα κοινό έγγραφο εταιρικής σχέσης. Πρόσθεσε ότι σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αποτυπωθεί η πρόοδος σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό και επιχειρησιακό πλάνο. Ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε δύο λειτουργούς των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας σε σχέση με την υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου εντός του 2019. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, οι κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν ενοχή σε αδικήματα που αφορούν εσκεμμένη παραμέληση εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος. Στον πρώτο κατηγορούμενο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε τρεις κατηγορίες, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών σε κάθε μία από τις κατηγορίες, με τις ποινές να συντρέχουν. Στον δεύτερο κατηγορούμενο, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών για μία κατηγορία. Το δικαστήριο διέταξε όπως οι ποινές ανασταλούν για περίοδο 3 ετών, λαμβάνοντας υπόψη μετριαστικούς παράγοντες. Στην αρχή λιμένων μεταφέρεται στην ορότητά του το έργο της αναβάθμισης της Μαρίνας και του λιμανιού της Λάρνεκας. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στην παρουσία του ΕΟΑ Λάρνεκας, του Δημάρχου της Λάρνεκας και του ΕΦΕΛ. Όπως ανακοινώθηκε, η Αρχή Λιμένων θα αναλάβει την αναβάθμιση του λιμανιού της Μαρίνας και του χερσαίου έργου του λιμανιού. Επιπλέον, η Αρχή Λιμένων είναι επιφορτισμένη να παρουσιάσει οδικό χάρτη μέχρι τις 30 Ιουνίου. Με την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών και με βασικό θέμα συζήτηση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και οι συνομιλίες με τον ομόλογο του Σι Τζινπίνγκ. Αναφερόμενος στο Ιρανικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι δύο χώρες έχουν πολύ παρόμοια άποψη για το πώς πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος και ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είπε επίσης ότι ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν προετοιμάζεται να βοηθήσει στρατιωτικά το Ιράν και ότι θα ήθελε να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητούσε μια συνολική και διαρκή εγχειρία, σημειώνοντας ότι οι θαλάσσιες οδοί πρέπει να ανοίξουν ξανά το συντομότερο δυνατόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε κάνει φανταστικές εμπορικές συμφωνίες με τον Κινέζο ομολογό του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσθεσε ότι μια μεγάλη συμφωνία που επιτεύχθηκε αφορά την αγορά 200 μεγάλων αεροσκαφών Boeing. Τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σι είχε πει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι τα λάθη στο ευαίσθητο ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οθήσουν τις δύο χώρες σε σύγκρουση. Ερωτηθεί σχετικά, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέφυγε να αναφερθεί στο θέμα της Ταϊβάν. Υπερκαλύφθηκε από το πρώτο 15ήμερο Μαΐου η μέση βροχόπτωση του μήνα που βρίσκεται στο 163% της κανονικής. Η μεγαλύτερη υπερκάλυψη κατεγράφει στο αεροδρόμιο της Πάφου, το οποίο δέχτηκε

αποδοθούνται. Το ΡΙΚ παρουσιάζει απόψε την τελευταία μεγάλη δημοσκόπησή του εν ώψη των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου. Καταγράφονται οι τελευταίες εκτιμήσεις για την πρόθεση ψήφου, οι ανατροπές και νέο κομματικό σκηνικό, όπως φαίνεται να διαμορφώνεται. Επιπλέον αποτυπώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για τις βουλευτικές εκλογές, ως επίσης και η άποψή τους για τα μέτρα της κυβέρνησης προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στο κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων θα γίνει μια πρώτη ανάλυση των ευρημάτων της δημοσκόπησης από τον εκλογολόγο Γιάννη Μαυρή και θα ακολουθήσει στις 9 ειδική εκπομπή από το ΡΙΚ 1, η οποία θα μεταδίδεται ταυτοχρόνως και από την ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Και το δελτίο καιρού. Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας, κυρίως σε περιοχές στα νότια-ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. LGR 103.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus. Main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Δεν τέμπο ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Dem

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
4: Δημητρίου in English Funeral Directors, 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR, London Greek Radio.
5: In the

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
4: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
8: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Friday's Drive Time Show is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας.

5 ακριβώς ειδήσεις. Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Να αφιερώσουμε λοιπόν όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση, στο προσωπικό και σε όλη την πελατεία πάντοτε. Fast reliable professional, you know the name. Andrew Shipping and Forwarding. Friday's Drive Time.

0: Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: Για πάμε εδώ. 8 λεπτά μετά τις 5. Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα, όπου και αν είστε αυτή την ώρα. Για πάμε εδώ στο ρυθμό.

Για πάμε εδώ, πολύ μουσική μέχρι και τις 7. Απέρε sunshine across the capital. Taking you through on this Friday drive, kickstarting your weekend. Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα. Για όλα τα μεταφορικά σας, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Εσείς απλά δυναμώνετε εντάσεις. Πάμε εδώ στο ρυθμό. Ανδρέας Μιχαλίδης στα text.

Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
7: This program is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
2: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Andreas Michailidis στο LGR.
1: This program is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

μια πίστα. It's Friday, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Όπου και αν είστε αυτή την ώρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. LGR στο 103,3 στα FM. Μιχαηλίδη στα Tex. Andrew Shipping στην παρέα. Τι άλλο θέλετε.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialize in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights, and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security, and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Στα 13 λεπτά πριν τις 7. Συνεχίζουμε εδώ.

0: Andreas Michailidis στο LGR.
1: This program is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.
2: Okay, comes to that time. Just gone 52 minutes past 6. Και ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7. Να πούμε και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας εδώ κάθε Παρασκευή. Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Εγώ θα σας αφήσω με τη μουσική και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην Κύπρο μας, στην Ελλάδα μας. Για αύριο το φινάλε Eurovision Song Contest. Wishing Cyprus, Greece the very best of luck. We're going to end the show with the Eurovision entries. Our very own Αντιγόνη, Ακύλα, Σφέρτο, Τζάλα. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ τη Τρίτη. Back on Tuesday Drive. Coming up next, Mr. Mikey Mike. Μείνετε εδώ μαζί του. Από μένα τον Αντρέα Μιχαλίδη, have a great weekend, whatever you're doing. I'm going to leave you with Κέντι Καρπί and the Eurovision entries. Καλή επιτυχία λοιπόν. Κύπρο, Ελλάδα. Το φετινό Eurovision. Τα λέμε!

0: Ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. DJ βάλε τίποτα καλό.
3: Έτοιμη.
1: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ήταν η Ελένη Φουρέρα Gay Discotheque. The time is 30 minutes past 7 p.m. on Friday Night Live. Και συνεχίζουμε τώρα Έλενα Παπαπαναγιωτού και Τρία Λαλά.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

10 με τώρα λοιπόν Ελένη Φουρέρα μαζί με τον Σάσκεϊ. 7:31, Friday Night Live with me, Mikey Mike. You ready for the Eurovision flashback now? Here we go. Sagi Zuruvaz and Shake It.

Ο Σάκης Ρουβάς και Σέγκη, τα αφιερωμένο στην Αναστασία μου, τον Τζουλ και τον Γιώτην. Eurovision Fever. And continuing with our very own friend of the show, Charbel Gay. Γεια σου, Μαρία. Είσαι αφιερωμένος στη Μαρία. All the Marias out there.

ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και έλα έλα, come baby. So over the years there's been some amazing songs sent to the Eurovision. Όπως αυτό από την Καλομήρα, Secret Combination.

Ο Σάκης Ρουβάς λοιπόν και This Is Our Night. Η Ελένη Φουρά λοιπόν και Fuego.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Ο Ακύλας λοιπόν. The Greek entry in tomorrow's Eurovision final. And of course, wishing Greece and Cyprus luck.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

πρέπει για χαρά. Και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio.
6: Δημητρίου Ελληνικής. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.